Ενάφτερο σωτή βάλιτσαν και τα πουρτου που πόβαρουν. Ενάφτερο σωτή βάλιτσαν και τα πουρτου που πόβαρουν. Να ξαλαβρύνω τούτους τους ώμους που τα χρυστά που κουβαλούν.

σου δωρείς κάθε μέρα τσίνο τον κόσμο που λακταρείς. Μες στο γυαλί σου δωρείς κάθε μέρα τσίνο τον κόσμο που λακταρείς. Που τον φυλάει στις νύχτες μες στον όνειρό σου να το χαρείς. Μες στο γυαλί σου δωρείς.

το ανώθευτο βλέμμα σαν τη σταγόνα της πρώτης βροχής. Σαν το μωρό το ανώθευτο βλέμμα σαν τη σταγόνα της πρώτης βροχής. Άμα ανοιχτείς που τόνεις ο δρόμος, έκοψεις κούρβα για να χαθείς. Σαν το μωρό το ανώθευτο βλέμμα.